Γεια σας αγάπες μου, με λένε Σέρπεντια και μαζί με Μπάκου, σας παρουσιάζουμε το Σέκροβια, στο Radio Storm κάθε Σάββατο πρωί 1 με 3.